Ραϊτέπε, σε πρόγραμμα ήταν ωραία τέμι από πέντε ρε Ραϊτέπε. Ήστε να μπει ο Ιγητούρε, που κοέ, 94.3 ρουπιέρο. Προγραμμασιόν φολκορίκο και ερώ ακόε τίγια βε. Αποκόντα βή και πιμένον γουάισα, ρόγι έσα ουπί γουάγαρε. Ρόγι επομοή αλ διός τελ σιέλο, νιόν ερού ασούι που ακάβαν τρο ιτέμπα ερε. Ο γιαπό ακόγιναν τε γουίχα γουάγα, ωρερού κουαρακό απε. Ωρερό νιόν μοτιά όντε νεντάπε, χαρόν και ουρέον τε ερε, γιαρε ίντε αγουά ωρε. Ωρερέ μπια πω αϊκουέ, ουπε κουά βιρούμε εντε είναι ωραία γουίτσε. Εα που τικάρε ωρε κουάρα κουάρο ή κοβε χαγουά, κουάρα κουάπε ωρερού. Ωρέρο γεωρέντε αντίτε είχαν γουάνε μα ε, είπε άωρεν ετά Παραγουάι άριγουι. Ετά τεκοτεμέντε ρε χέκο, όρεν ετά με οί, ωρέρο. Ουπέ αρέκο άρα κοάπηγε για πόγινε πεντεί, ορασιόν πορ λα σαλούτ, ετά οίνιαν τε ραπισά. Ο νιενό ασπιτελ χάρη τα πούι με οίο χανό πεντε είναι τε γιάρα νιε εμί, ο κοπονάγι είχαν γουά. Ουπέ αρέ ωρε, τα πισακουέρα πέντε πέντε που σακάβα είναι αυγό. Ράιο 94.3 για πού πεντεί ορασιόν πορ λα σαλούτ. Con toda la fe. Hoy me hablamos de leña, de un dereteregina, algún malestar, alguna cosa no imponía en dereje. Entonces, cuaco oración, pues ya yo reían de Yara, todo y peapa y teñan de Jehuí, ja, tome lleguían de esta, todo devolvían de la plena salud. Dios, te pido que restaure y sane mi cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Obra hoy en mi vida para recuperarme y levantarme día a día. Te pido que acompañes a todas las personas que hoy necesitan sanar. Muéstrales que deben aprender y llénalos de fuerza, fortaleza y paz. Gracias, Padre, por escuchar mi petición. Confío en tu poder sanador. Amén. Haupeco veí, se tapiza escuela, pero ya pues acaba de ir a correr 94.3. Ñañe pomoía veí al divino niño Jesús. Al comenzar este nuevo día, me presento ante ti con el corazón lleno de gratitud, confiando plenamente en tu misericordia, protección, me consagro a ti. Con sencillez de corazón, toma mi mano y no permita que me alejes del camino del bien. Cuando sientas